transmite. Σφά, κασμίτια, καταρρεύα, τα σούρα παρογκράμμα, ωραία. Σφά, κασμίτια, ζήντα μπα.